0: κινηματογράφων, όλα αυτά αυτοματοποιούνται σε μέγιστο βαθμό και μπορούν πλέον να υλοποιηθούν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ενώ στο παρελθόν απαιτούνταν ώρες ή και ημέρες ενδεικτικά για εργασίες όπως ο εντοπισμός σχετικής νομολογίας ή συνόψεις ή εκτενών κειμένων. Ναι. Αυτό φυσικά αυξάνει σημαντικά την παραγωγικότητα του δικηγόρου και του επιτρέπει να επικεντρώνεται σε αυτό που έχει πραγματική αξία, δηλαδή τη νομική κρίση, τη στρατηγική σκέψη και τη διαπραγμάτευση, ούτως ώστε μεταβάλλεται ο ρόλος του και γίνεται πλέον επιμελητής και ελεγκτής πληροφορίας. Διότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διευκολύνει τη ζωή μας και να προτείνει λύσεις, αλλά δεν φέρει ευθύνη. Η ευθύνη εξακολουθεί πάντα να παραμένει στον άνθρωπο. Και ακριβώς αυτή η ικανότητα αξιολόγησης και επαλήθευσης των αποτελεσμάτων καθίσταται η κρίσιμη δεξιότητα, καθώς και το συγκριτικό πλεονέκτημα ενός δικηγόρου στην αγορά εργασίας, διότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να παράγουν λογικοφανείς, αλλά και πολλές ασφαλμένες απαντήσεις. Επίσης, αλλάζει ο τρόπος κοστολόγησης της παροχής των νομικών υπηρεσιών, διότι αναδεικνύονται πάρα πολλά μοντέλα που βασίζονται στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα. Διότι οι πελάτες πλέον αναμένουν ταχύτερες και οικονομικότερες υπηρεσίες και παράλληλα η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει τη διαπραγματευτική διαδικασία μεταξύ των αντίδικων μερών, υποστηρίζοντας την εκτίμηση ρίσκου σε μια υπόθεση καθώς και την πρόβλεψη των πιθανών εκβάσεων των υποθέσεων, χωρίς όμως να αντικαθιστά την ανθρώπινη κρίση. Επίσης, αναδύονται νέοι ρόλοι, όπως τομείς όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η κανονιστική συμμόρφωση, το Law Prompt Engineering, στα ελληνικά η μηχανική προτροπή ίσως προς την νομική πρακτική, τα έξυπνα συμβόλαια, τα smart contracts, τεχνολογίες blockchain, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο σημειωτέων με νομοθεσία του 2022 και δημιουργούν νέα πεδία εξειδίκευσης αλλά και νέες προκλήσεις. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αναδεικνύονται σημαντικά ζητήματα όπως η διαφάνεια των αλγορίθμων.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ,
0: και... Ακριβώς, όλων των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, δηλαδή του Gemini, του Ευρωπαϊκού, του ChatGPT, του Αμερικανικού και του DeepSeek, του Κινέζικου, η ηθική χρήση αυτών των αλγορίθμων και το ρυθμιστικό τους πλαίσιο, όπως ενδεικτικά είναι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο AI Act, που ετέθησε μερική ισχύ τον 8ο του 2024 και αναμένεται η θέση του σε πλήρη ισχύ τον 8ο του 2026. Και να σημειώσουμε εδώ ότι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός είναι η πρώτη ολοκληρωμένη νομοθεσία πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία αποσκοπεί στην ανθρωποκεντρική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, βασισμένης πάνω στις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δηλαδή, αυτό είναι μια παγκόσμια πρωτοπορία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό να το λέμε αυτό. Ωστόσο, δεν πρέπει να αγνοούμε και τους κινδύνους. Δηλαδή, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνουν λάθη, να παράγουν ανακριβείς πληροφορίες.
1: Ανακριβείς πληροφορίες, άλλο τίποτα.
0: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να παράγουν ακόμη και ανύπαρκτη νομολογία, δεν διαθέτουν πραγματική νομική κρίση και δεν κατανοούν το πνεύμα του νόμου. Οπότε ένας δικηγόρος σίγουρα δεν πρέπει να βασίζεται άκρητα σε αυτά, γιατί διαφορετικά διακινδυνεύει την υπόθεσή του και την επαγγελματική του υπόλοιψη. Και παράλληλα τίθενται πολλά σοβαρά ζητήματα εμπιστευτικότητας, διαφάνειας, προστασίας δεδομένων των πελατών, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Γενικότερα, ο δικηγόρος...
1: Ολοκληρώνουμε, παρακαλώ.
0: Ναι, φυσικά. Οπότε θέλω να καταλήξω ότι ο δικηγόρος δεν απειλείται πλέον από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά επαναπροσδιορίζεται ριζικά ο ρόλος του λόγω αυτής και από συντάκτης των δικογράφων εξελίσσεται πλέον σε σύμβουλο υψηλής προστιθέμενης αξίας, σε κάποιον που συνδυάζει τη βαθιά και σύνθετη νομική γνώση με την τεχνολογική επάρκεια. Και μέσα ακριβώς από αυτό καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση αλλά και η μεγαλύτερη ευκαιρία για ένα δικηγόρο, αναδεικνύοντας εκ παραλλήλου τη σημασία του ψηφιακού και τεχνολογικού αλφαβητισμού στη σύγχρονη εποχή αλλά και της διαβίου κατάρτισης. Τα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς βράδυ.
0: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Νικόλας Τζόρτζης, δικηγόρος Αθηνών, και από ό,τι καταλαβαίνουμε το δίκτυο εξακολουθεί να παράγει πολιτική. Την περασμένη Τρίτη 29 Απριλίου η συγκεκριμένη ημερίδα για την σχέση τεχνητής νοημοσύνης και της εργασίας στην Ελλάδα. Ώρα Eurovision, κυρίες και κύριοι, την Κυριακή με την καθημερινή ειδική έκδοση 70 χρόνια Eurovision. Ο Παντελής Τσομπάνης, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή, γνωστός μας, είναι απόψε μαζί μας για να μας πει για αυτή την ξεχωριστή έκδοση της εφημερίδας Καθημερινή, 12 δημοσιογράφοι και 7 ειδικοί του τηλεοπτικού διαγωνισμού ξεδιπλώνουν μέσα σε 192 σελίδες στην ιστορία του.

0: Καλησπέρα, Βαντελή.
1: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα και σε όλα τα άτομα που μας ακούνε.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, αυτή η έκδοση, από πού να αρχίσω για αυτή την έκδοση? Τη δουλεύουμε 7 μήνες και τώρα θα κυκλοφορήσει αυτή την Κυριακή. Σε αυτές τις 192 σελίδες έχουμε στην ουσία διάφορα παρακλάδια του διαγωνισμού, από το γκλαμ, τις κεντρικές και τις εκστραβαταδόρικες εμφανίσεις. Έχουμε διάφορες συνεντεύξεις, όπως με την Έλενα Παπαρίζου, 21 χρόνια μετά το My Number One κάνει μια αναδρομή στη Eurovisionική της πορεία.
0: Πέρασαν κιόλας 21 χρόνια.
1: Πέρασαν και 20 χρόνια από τότε που διοργανώσαμε εμείς τη Eurovision στην Αθήνα.
0: Με τους Λόρντι.
1: Με τους Λόρντι και την Άννα Βύση.
0: Και την Άννα Βύση. Και με την υποστήριξη του τότε Προέδρου της Βουλής, ότι είναι μια νέα τραγουδίστρια η Άννα Βύση που θα εκπροσωπήσει τη χώρα, είχε πει τότε.
1: Ναι,
0: υπήρχε
1: όλο το παρασκήνιο, ναι. Για την Άννα Βύση.
0: Δεν ζητήσατε που ήθελα να σας βάλουμε όλες οι κορυφαίες δηλώσεις κατά διαδρομή για την Eurovision, τι έχει υποθεί όλα αυτά τα χρόνια?
1: Κανονικά θα έπρεπε, αλλά είπαμε να...
0: Είναι μαργαριτάρια, έχουν ακουστεί και μαργαριτάρια, πολλά.
1: Αυτό ήταν το δύσκολο, κυρίως με τα ελληνικά media, να βρούμε ας πούμε πράγματα τα οποία να είχαν υποθεί και να είχαν κάποιο θετικό πρόσημο, αλλά σχεδόν ό,τι διαβάσαμε,
0: ναι,
1: ψάχνοντας και ψαχουλεύοντας, είχαν αρνητικό, ήταν υπέροχο.
0: Ναι. Έχει σημασία πόση πολιτική εμπλέκεται με την Eurovision, αλλά φαντάζομαι δεν είναι αντικείμενο αυτής της έκδοσης. Τι άλλο έχει το βιβλίο για τα 70 χρόνια Eurovision της καθημερινής αυτή την Κυριακή?
1: Φυσικά η πολιτική είναι ένα βασικό κομμάτι της Eurovision. Φυσικά και έχουμε. Ειδικότερα με το φετινό μποϊκοτάζ 5 χωρών στο διαγωνισμό με αφορμή τη συμμετοχή του Ισραήλ. Φυσικά και έχουμε και το σχολιάζουμε με ειδικούς από YouTubers μέχρι ακαδημαϊκούς που ουσιαστικά έχουν μελετήσει βαθιά το θέμα. Δηλαδή εξετάζουμε το πόσο πολιτική είναι η Eurovision και ότι πάνε μαζί, όσο και αν ο ίδιος ο διαγωνισμός διαφημίζεται ως μη πολιτικός.
0: Κάθε άλλο. Απολύτως.
1: Έχουμε 4 χώρες, ας πούμε η Εσθονία, το Αζερβαϊτζάν, η Ουκρανία και η Σερβία, σε ένα κείμενο που δεν έχει δημοσιευθεί ποτέ στα ελληνικά, για το πώς αξιοποίησαν τη Eurovision για να προωθηθούν στη διεθνή σκηνή και να την κάνουν κομμάτι της εθνικής τους ταυτότητας.
0: Πολύ
1: και φυσικά ο YouTuber ESC Game μας γράφει... Στην ουσία είναι λίγο σαν να μας παίρνει από το χέρι και μας εξηγεί τι γίνεται τα τελευταία 3 χρόνια με τη συμμετοχή του Ισραήλ και γιατί είναι προβοκατόρικη εντός Eurovision, αρχικά πέρα από τους προφανείς λόγους.
0: Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχει ξεχωριστή σημασία αυτή η έκδοση με την εφημερίδα Καθημερινή. Είναι πολυσέλιδη και από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί δεν έχω μπροστά μου το περιοδικό, έχετε ρίξει πάρα πολύ δουλειά και έχετε πάρα πολύ υλικό για την ταυτότητα αυτού του ευρωπαϊκού διαγωνισμού που είναι κυρίαρχος στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς, ακόμα και εμείς αν τον αντιμετωπίζουμε ως πανηγυράκι.
0: Μα όχι, αυτό δεν είναι
1: ευρωπαϊκό. Στην ουσία, εντάξει, έχει μείνει από το παρελθόν, τουλάχιστον η γενιά μου, 29 χρονών είμαι. Υπάρχουν οι μεν, υπάρχουν και οι δε. Είναι ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα το οποίο μας συγκεντρώνει στην τηλεόραση για 4 ώρες ένα Σάββατο το χρόνο και κατά κάποιο τρόπο λίγο ξεχνάμε ό,τι μας συμβαίνει.
0: Φυσικά, καθυλώνει τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παντελής Τσομπάνης, δημοσιογράφος της εφημερίδας Καθημερινή, 70 χρόνια Eurovision με την Καθημερινή της Κυριακής και εδώ το τραγούδι που έφερε το τρόπο στη χώρα. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious, so capricious. Ήταν η εποχή της εφορίας με ύψιλον. Δηλαδή ήταν τότε που η Ελλάδα κατέκτησε το ευρωπαϊκό.
2: Η ενημέρωσή σου, ο σταθμός σου. City 106,1.
0: Και το 2005 η εθνική μπάσκετ στη Σαϊτάμα της Ιαπωνίας, κυρίες και κύριοι, είχε πετύχει τη μεγαλύτερη νίκη όλων των εποχών απέναντι στην ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. 2005.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας τις σημερινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας απίφθινε έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Επιστολή στο Κογκρέσο απέστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, με την οποία υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε και τη νέα πρόταση του Ιράν για λήξη του πολέμου, την οποία έλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των Πακιστανών διαμεσολαβητών. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, Τραμπ διεμήνυσε: «Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε». Ανακοίνωση σχετικά με τους 176 ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Όπως αναφέρει, από αυτούς 31 μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Ιτίας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από όπου ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρησή τους από την Ελλάδα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες μετά την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς, η Αττική, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την εργατική πρωτομαγιά στη Θεσσαλονίκη, κλειστή θα μείνουν ως τη λήξη της λειτουργίας σε σταθμή του μετρό Πανεπιστήμιο, Ευκλείδης και Βούλγαρη. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη.

0: γνωρίζουμε όλα. Ακούσαμε για το σταθμό Ευκλείδης στην Θεσσαλονίκη. Προφανώς είναι, δεν ξέρουμε αν είναι προς τιμήν του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, του Ευκλείδη Τσακαλώτου, ο οποίος ήταν δηλωμένος οπαδός του ΠΑΟΚ και είχε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το σήμα της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Πάντως, Ευκλείδη Τσακαλώτος, κυρίες και κύριοι, είναι εκ των συμμετεχόντων στο ντοκιμαντέρ Στο Χιλιοστό, που κάνει πρεμιέρα αυτή την Δευτέρα, 9 η ώρα το βράδυ, στην τηλεόραση του Sky. Η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτωρία Δεδρινού εξηγούν, κυρίες και κύριοι, επιχειρούν να παρουσιάσουν την κρίση του 2015. Έχουν συμμετάσχει πάρα πολλοί πολιτικοί, απουσιάζουν, δεν απάντησαν δηλαδή θετικά, οι Γιάννης Βαρουφάκης και Αλέξης Τσίπρας. Είναι ένα ξεχωριστό ντοκιμαντέρ, γιατί διαφέρει στην αφήγηση, καθώς αυτή απουσιάζει. Είναι όλα τα γεγονότα cut to cut, δηλαδή είναι οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών, πρωτοσέλιδα, πλάνα, διαδηλώσεις, και έχει μια ροή. Είναι στην πραγματικότητα, είναι στην κατηγορία των ταινιών ντοκιμαντέρ. Είναι κάτι καινούργιο για την Ελλάδα, το έχουμε δει στο εξωτερικό. Είναι ωραίο που ξεκινάει αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ, 6 επεισοδίων στο Χιλιοστό, με αυτή τη γραφή. Εκτιμούμε ότι θα δημιουργήσει πάρα πολλά πολιτικά ζητήματα από τις απαντήσεις των πρωταγωνιστών. Υπάρχει πλήρης αποδοκιμασία, για παράδειγμα, από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Ενώ μηδιά συχνά ο κύριος Σταθάκης στις ερωτήσεις που κάνουν αναφορικά με την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Επικριτικός στο Γιάννη Βαρουφάκη είναι ο Νίκος Παπάς. Και ο πρώτος πρόεδρος Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, έχει δώσει απαντήσεις στο ντοκιμαντέρ. Ο Γερόν Ντάισεμπλουμ, ο κύριος Βίζελμ, διαφεύγει το μικρό αυτή τη στιγμή. Ήταν τότε πρόεδρος στο Eurogroup. Τα έχουμε χαμένα στο διάστημα, 15 χρόνια μετά. Γι' αυτό έχει. Μάρκους Βίζελ. Γι' αυτό έχει ξεχωριστή σημασία αυτό το ντοκιμαντέρ. Στιγμιότυπα. Sky 100,3 210 48 00 170 ως 4. Τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr. Η ιστοσελίδα, 9 η ώρα το βράδυ στην τηλεόραση του Sky, κυρίες και κύριοι. Το ντοκιμαντέρ Στο Χιλιοστό από την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτωρία Δενδρινού. Διορθώνω, Τόμας Βίζερ, επικεφαλής του Euro Working Group, ο οποίος δήλωσε, κυρίες και κύριοι, ότι έπρεπε να γίνει κούρεμα το 2010. Αυτά. 210-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr, η ιστοσελίδα. Metabook, αν έχετε χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα, είναι μια πλατφόρμα ανταλλαγής βιβλίων, δηλαδή κάποιοι δίνουν τα βιβλία που δεν θέλουν και κάποιοι τα αγοράζουν. Και είναι βιβλία σπάνια, δισεύρετα, τα οποία δεν πωλούνται σε υπερβολικές τιμές, αλλά σε κανονικές. Δηλαδή είναι κάτι που έχει ένα πρακτικό αποτέλεσμα, γιατί διαδίδει το βιβλίο και ο φορέας αυτός, το Metabook, η πλατφόρμα αυτή, το οποίο είναι ένα διαδικτυακό marketplace, θα χρησιμοποιήσουμε μια ελληνική λέξη, βιβλίων στην Ελλάδα, κάνει και άλλες πρωτοβουλίες. Ο κύριος Ιωάννης Κατσιριντάκης, προγραμματιστής και συνειδητής της Metabook, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Κατσιριντάκη, από την Κρήτη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Ναι, ο πατέρας μου έχει καταγωγή από την Κρήτη.
0: Μπράβο, τέλεια. Μισή κυβέρνηση, μισή αντιπολίτευση, Κρήτη είναι. Όλα Κρήτη είναι.
1: Ναι.
0: Τα μυαλά ξεκινάνε και από την Κρήτη. Λοιπόν, καταρχήν, πώς σας ήρθε η ιδέα για το Metabook?
1: Η ιδέα για το Metabook δεν ήταν δική μου, είναι του συνειδητή μας, του Δημήτρη του Σαββόπουλου, ο οποίος το 2017 εργαζόταν ως προγραμματιστής σε μια εταιρεία του εξωτερικού, αλλά είχε το ενδιαφέρον του για την κυκλική οικονομία και σκέφτηκε να φτιάξει κάτι αντίστοιχο για βιβλία στην Ελλάδα. Έτσι, σε μια εβδομάδα έφτιαξε μια πρώτη απλή έκδοση του Metabook και κάπως έτσι ξεκίνησε.
0: Ναι. Και έχει πλέον πολύ σημαντική απήγηση. Αρχικά η διάθεση ήταν από στόμα σε στόμα.
1: Και εξακολουθεί και είναι. Έχουμε γύρω πάνω από 200.000 μέλη, τους ονομάζουμε Metabookers. Μάλιστα, αυτή ήταν μια ιδέα ενός μέλους του Metabook, και είχε πει κάποια στιγμή Metabookers και το υιοθετήσαμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο βιβλία προς πώληση στην πλατφόρμα και γίνονται πάνω από 1.000 παραγγελίες την ημέρα.
0: Ναι. Είναι εντυπωσιακό. Και υπάρχει δυνατότητα να βρεις βιβλία σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, γιατί τις καθορίζει ο αγοραστής. Ο πολιτής, συγγνώμη, ο πολιτής και ο αγοραστής επιλέγει. Ναι.
1: Σωστά. Ναι. Ο πολιτής καθορίζει την τιμή και το ενδιαφέρον είναι εδώ πέρα ότι μπορεί να βρεις βιβλία τα οποία δεν κυκλοφορούν πια, αλλά στην ουσία βρίσκονται μέσα στα σπίτια μας.
0: Ναι.
1: Και κάποιος που δεν θέλει ένα βιβλίο μπορεί να το ξαναβάλει προς πώληση Ενώ από την άλλη μεριά κάποιος που το αναζητά μπορεί πλέον να το βρει όπου και αν βρίσκεται ο αγοραστής, όπου και αν βρίσκεται ο πολιτής. Οι πολιτές είναι εντός της Ελλάδας και της Κύπρου και οι αγοραστές μπορούν να είναι παντού. Αλλά κυρίως βρίσκονται στην Ελλάδα σε όλες τις μεριές, σε όλες τις γωνιές της Ελλάδος.
0: Και τώρα λοιπόν έχετε πάρει και έχετε κάνει και ένα επόμενο βήμα αναφορικά με τις σχολικές βιβλιοθήκες.
1: Σωστά. Στις αρχές του 2025 δεχτήκαμε ένα email από ένα δημοτικό στη Βέρεια. Είχαν μπει στο δίκτυο σχολικών βιβλιοθηκών και έπρεπε να στήσουν τη βιβλιοθήκη τους από το μηδέν για περίπου 80 μαθητές. Μας στείλανε λοιπόν ένα μήνυμα και ως ομάδα αμέσως θελήσαμε να βοηθήσουμε και το κάναμε χτίζοντας άλλη μια γέφυρα. Ανακοινώσαμε λοιπόν την ανάγκη του σχολείου στα μέλη της κοινότητάς μας. Η ανταπόκριση της κοινότητας ήταν άμεση και ομολογώ συγκινητική. Έκτοτε χτίσαμε λοιπόν διαδικασίες ώστε να διευκολύνουμε το έργο αυτό και στα τέλη του 2025 φτιάξαμε επίσημα μια καινούρια ας πούμε πλατφόρμα μέσα στο Metabook που την ονομάσαμε Actionbook και αυτό έχει μεγάλη απήχηση πλέον και στα σχολεία και υπάρχουν και αντίστοιχοι δωρητές.
0: Και σε πόσα σχολεία έχετε φτάσει, πόσες βιβλιοθήκες έχετε δημιουργήσει
1: με τη συνδρομή των μελών? Έχουμε δημιουργήσει περίπου 25 σχολεία έχουν ολοκληρώσει τη δράση τους. Σχεδόν 6.000 βιβλία έχουν ταξιδέψει σε αυτά τα σχολεία. Περίπου 300 δωρητές και περίπου 2.000 μαθητές έχουν υποφεληθεί. Ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχει και πάλι μια ουρά καινούργων σχολείων που ζητούν την ενίσχυσή τους.
0: Αυτή είναι εθελοντική προσφορά, δεν είναι έναντι οικονομικού ανταλλάγματος?
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένα οικονομικό αντάλλαγμα. Εμείς προσφέρουμε μάλιστα όλη την πλατφόρμα ώστε να γίνεται εύκολα η δωρεά. Προσφέρουμε και δωρεάν τα vouchers ώστε ο δωρητής να μπορεί να στείλει το πακέτο με τα βιβλία στο σχολείο. Αυτό που χρειάζεται μόνο το σχολείο να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση με τους δωρητές, ώστε να είναι σίγουρο ότι θα λάβει βιβλία που όντως θα θέλει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όντως ένα τεράστιο βήμα και ανοίγεται δρόμους.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή παρουσία στο ραδιόφωνο του Sky. Κύριος Γιάννης Κατσιριντάκης είναι προγραμματιστής και συνειδητής της πλατφόρμας Metabook, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους να ανταλλάξουν βιβλία στην πραγματικότητα, να πουλήσουν ή να αγοράσουν βιβλία σε εξαιρετικά φθηνές τιμές και τώρα χτίζουν και σχολικές βιβλιοθήκες. Κάποτε το να δημιουργηθούν σχολικές βιβλιοθήκες σε όλη τη χώρα ήταν αντικείμενο διαπλοκής των συμφερόντων τον καιρό εκείνο. Αλλά η τεχνολογία επιτρέπει και άλλα πράγματα και απόψε είμαστε στην σφαίρα της καινοτομίας, ξεκινώντας με το δίκτυο της κυρίας Διαμαντοπούλου, η οποία είναι πρόεδρος εκεί και παρουσιάζοντας την εκδήλωσή της για την τεχνητή νοημοσύνη και την εργασία στην Ελλάδα. Ο Πασόκ 13 λέει: τι δίκτυα καηδίες, μόνο Πασόκ Πανάθα μου, αγαπώ. Υποδεχόμαστε με αυτές δύο αναφορές την κυρία Μαρία Νταλιάνη, δημοσιογράφος, παρακολουθεί τα θέματα του κινήματος. Καλησπέρα, κύριε Νταλιάνη, είστε καλά?
2: Καλησπέρα, μια χαρά. Ήταν εντυπωσιακή η φωτογραφία του Πασόκ σήμερα, του Προέδρου και βουλευτών στην Κεσαριανή με τα γαρίφαλα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Κατέληξε σε ένα ωραίο καυγά με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η Άννα Διαμαντοπούλου δεν ήταν σε αυτό, ήταν στην άλλη εκδήλωση. Προχωράει το Πασόκ.
0: Ναι, σαν να ξύπνησε.
2: Το ξύπνησε ο Αλέξης.
0: Ναι, Πήρε μπρος
2: καθαρικά.
0: Ναι, δηλαδή εκεί που ήταν μεταξύ του και τσακώνονταν ο ένας με τον άλλο, καθαρικά έχουν αποκτήσει την επιστρέφουν στον κόσμο. Τέλος που κάνουν,
2: Πήρε φωτιά, πήρε και τον Νικόλα Φαραντούρη.
0: Πήρε και τον Νικόλα Φαραντούρη και το πιάνο του.
2: Αλλάζει επίπεδο.
0: Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα μπει ένα πιάνο με ουρά στην είσοδο της Χαριλάου Τρικούπη. Και θα παίζει στη βιτρίνα.
2: Θα το δούμε και αυτό.
0: Τον ίδιο τον πράσινο.
2: Ναι, στην εποχή του My Number One, της εφορίας που είπατε νωρίτερα με το Ύψιλον, έτσι δεν ξέρω αν θα ξαναγυρίσει, γιατί νομίζω ότι είναι στην εποχή της εφορίας με το Φι για πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: Το Πασόκ, και δεν ξέρω, ας πούμε, πόσο εύκολα θα καταφέρει να υπερβεί τον εαυτό του και να γυρίσει εκεί. Δέχεται ήδη την πίεση από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, από τη σκιά του κόμματος.
0: Από τη σκιά δεν έχει δημιουργηθεί, ναι.
2: Όχι. Όχι, είδαμε το μανιφέστο σήμερα. Η διάκριση αριστερά-δεξιάς δεν είναι ξεπερασμένη, αλλά είναι επίκαιρη παρά ποτέ. Πολλοί θυμήθηκαν την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ μέσα από το μανιφέστο.
0: Ναι, είχε στοιχεία, έντονα στοιχεία Πασόκ.
2: Είχε έντονα στοιχεία Πασόκ. Βεβαίως, ίσως η κοινωνία είναι αλλού πια.
0: Μα αυτό είναι το ζήτημα. Θέλει εφαρμοσμένες λύσεις πολιτικής, οι οποίες θα είναι. Θα αποκομπάσει καθημερινότητα και θα έχουν στοιχεία δικαιοσύνης. Τα υπόλοιπα.
2: Ποιος θα τα κάνει πράξη.
0: Ναι, ναι. Εδώ λοιπόν τώρα έρχεται η ιδέα για τετραήμερη εργασία που αποτελεί αντικείμενο έντονης κριτικής από την κυβέρνηση, η οποία μπήκε στον πολιτικό διαγωνισμό για να απαντήσει και να πει ότι είναι ανεφάρμοστη, επικίνδυνη και την κατήγγειλε. Ποια είναι το σκεπτικό με το επιχείρημα θα χρειαστούν. Θα δημιουργηθούν και νέες επιβαρύνσεις στις επιχειρήσεις μικρές και μεσαίες και στον ανταγωνισμό τους μεγάλους που θα μπορέσουν να το εφαρμόσουν. Ποια είναι η λογική του Πασόκ?
2: Η λογική του Πασόκ είναι καταρχήν να ρίξει στη δημόσια συζήτηση το θέμα του 35ωρου και της τετραήμερης εργασίας, το οποίο είναι ένα ζήτημα που έχει, είναι μια όχι καινούργια ιδέα, είναι μια παλαιότερη ιδέα. Εφαρμόζεται σε κάποιες χώρες και σε κάποιες επιχειρήσεις του κόσμου.
0: Θυμάμαι ότι είχε ξανασυζητηθεί στην οχταετία Σιμίτη, δεν θυμάμαι αν ήταν στην πρώτη ή τη δεύτερη. Αλλά δεν είχε εφαρμοστεί. Με πρωτόπαπα.
2: Είναι πάντα. Ναι. Με χρήση του πρωτόπαπα. Προσκρούει πάντα σε αυτό το θέμα που λέμε ποια είναι η ραχοκοκαλιά και η οργάνωση της ελληνικής οικονομίας. Όταν το 94, σχεδόν 95% των ελληνικών επιχειρήσεων έχουν 0 έως 9 εργαζόμενους, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι πολύ εύκολα. Βέβαια το κατάλαβα και στο Πασόκ, γιατί μετά επίσης το δημόσιο καυγά που ακολούθησε αυτή την εξαγγελία, είδαμε ότι βγήκαν στελέχη του και είπαν: κοιτάξτε παιδιά, εντάξει, εμείς το θέσαμε στην ατζέντα, στο διάλογο, όχι για να εφαρμοστεί, για να συζητηθεί καταρχήν, και θα μπορούσε να εφαρμοστεί πιλωτικά μόνο σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που είναι πολύ μικρό ποσοστό της ελληνικής οικονομίας στην Ελλάδα, έτσι. Δεν είμαστε Γερμανία, δεν είμαστε Γαλλία, δεν είμαστε Ιταλία, δεν είμαστε Ισπανία, ως οικονομία είμαστε αλλού.
0: Έγινε ένα επιχείρημα που είναι πολύ βασικό, ότι ο εργαζόμενος θα πρέπει να ξεκουράζεται κάποιος και να έχει και άλλες παραστάσεις, έτσι ώστε να μπορεί να επιστρέφει καλύτερα στην δουλειά του, να είναι παραγωγικές.
2: Δεν πιστεύω ότι θα βρίσκαμε εύκολα ανθρώπους που να διαφωνούν σε αυτό. Ήταν καταπληκτικό. Ναι. Δηλαδή, αυτή η εβδομάδα.
0: Επίσης, εφαρμόζεται στο δημόσιο κατά πολύ, ενώ άτυπα. Οπότε.
2: Αυτή η εβδομάδα, η οποία έχει πρωτομαγιά σήμερα που μιλάμε, την Παρασκευή, είναι μια εβδομάδα 4 ημερών. Είναι μια υπέροχη εβδομάδα. Μακάρι να ήταν μέσα εβδομάδα.
0: Με άδειους δρόμους, δηλαδή με καλύτερη ποιότητα ζωής. Δεν ξέρω
2: αν μπορεί. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό? Αλλά στην πράξη, όταν έχεις. Δηλαδή, να σας πω το παράδειγμα. Να κατέβει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Κρήτη, να το πει αυτό στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που υπάρχουν στην Κρήτη και ασχολούνται γύρω από τον τουρισμό.
0: Πού τα κάνουν τα πάντα όλα. Είναι τουρισμός, ελιές, κρασιά.
2: Ναι. Αυτό. Ναι, εστίαση, τουρισμός, όλα αυτά τα πράγματα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 0-9 εργαζόμενοι. Να τους πει, παιδιά, εσείς εδώ πέρα πώς το βλέπετε να πληρώνετε το ίδιο, αν να δουλεύουν 4 ημέρες, πώς το ακούτε αυτό? Ας το πει αυτό πρώτα στην Κρήτη, ναι, που είναι και ένα προνομιακό, να δούμε πώς θα περπατήσει. Είναι μια φανταστική ιδέα που έχει πολύ δρόμο ακόμα για να εφαρμοστεί σε μεγάλη έκταση στην Ελλάδα.
0: Από το Πασόκ θα περίμενε κανείς το πώς θα ενισχυθούν, με ποιους τρόπους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα γίνει τη φορολογία και με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών. Πράγματα που έχει πει και η Νέα Δημοκρατία, αλλά. Δεν είχε υποσχεθεί λύσεις οι οποίες προς το παρόν δεν ήρθαν.
2: Το Πασόκ αυτή τη στιγμή είναι, νομίζω, περισσότερο προσανατολισμένο σε μια λογική έτσι μεταγραφολογίας, ναι, για να κάνει τη διεύρυνσή του και να απευθυνθεί και σε άλλες δυνάμεις, και είναι και πολύ αγχωμένο αυτή τη στιγμή το Πασόκ, γιατί δεν ξέρει τι θα το ξημερώσει όταν θα καταγραφούν και οι δυνάμεις και του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρδιανού, η οποία επίσης ανακοίνωσε ότι τώρα μέσα στο Μάιο θα ανακοινώσει το κόμμα της. Οπότε νομίζω το βάρος πηγαίνει εκεί. Βεβαίως όταν θα μπει και ο Αλέξης Τσίπρας, που έχει πλέον και την κυβερνητική εμπειρία, δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας του 11, του 12 και του 13, τότε πρόκειται να ακούσουμε πολύ, νομίζω, θα δούμε πολύ ωραίες συγκρούσεις πάνω σε ιδέες του πώς να κυβερνά κανείς, τι να εξαγγέλει και θα δούμε και τι θα πει και ο κόσμος μέσα από τις δημοσκοπήσεις καταρχήν και μετά στην κάλπη απέναντι σε όλα αυτά.
0: Ναι. Για να δούμε. Έχουμε μπει στην προεκλογική περίοδο και θα δούμε και θα ακούσουμε πάρα πολλά και πολλές σπουδές ή όχι μεταγραφές. Ο κόσμος δεν χρειάζεται μεταγραφές. Θέλει ανθρώπους που να μπορούν να δώσουν λύσεις.
2: Βέβαια, να του δώσουν λύσεις και να του δώσουν ελπίδα ότι αν, ας πούμε, ακουμπήσεις σε αυτές τις δυνάμεις, το μέλλον σου, το παρόν σου και το μέλλον σου θα είναι καλύτερο από αυτό που έχεις τώρα.
0: Ναι, που το Πασόκ και στα δύο εκδοχές και το Πανδρικό και το Συγχρονιστικό το έδινε αυτό, το έλεγε.
2: Ναι, βεβαίως, σε πολύ μεγάλη περίοδο το Πανδρικό πρώτα, με τον Κώστα Σιμίτη αργότερα, ήταν στο τραπέζι αυτά τα πράγματα. Μετά ήρθαν τα μνημόνια και τα σάρωσαν όλα. Πολύ μεγάλο το στίχημα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, πολύ μεγάλο το στίχημα και για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι. Γιάννα, με ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, Μαρία Νταλιάνη, δημοσιογράφος. Στιγμή του Πασχά 100,3, 11 και 49 πρώτα λεπτά. Να δούμε πώς καταγράφει την επικαιρότητα το sky.gr. Στέφανος Νικολαίδης, όλο δύο θάλαμο.
3: Πολύ Ντόναλντ Τραμπ, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, στο sky.gr. Πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι το Ιράν αποσύρει τον όρο για άρση του αποκλεισμού στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Αυτό καταγράφει το sky.gr στο πρώτο του θέμα. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να απορρίπτει μέχρι αυτή την ώρα τη νέα πρόταση της Τεχεράνης. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Βασίλη άφησε να εννοηθεί ότι το Ιράν ενδέχεται να μην καταλήξει ποτέ σε συμφωνία, κάνοντας λόγο για σοβαρές εσωτερικές διαφωνίες στην ηγεσία της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, όπως λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, έληξαν οι εχθροπραξίες με το Ιράν, αυτό διεμήνησε με επιστολή προς το Κογκρέσο και παρακάμπτει βεβαίως την έγκρισή του. Εντάξει, αυτό βέβαια στο επόμενο μισάλλο μπορεί να αλλάξει.
0: Είναι τεράστιο ζήτημα για τις ΗΠΑ, διότι σε αυτό πιστεύουν. Ακριβώς. Αυτό εφαρμόζουν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όταν πρέπει να φαντάζομαι οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τα των Ηνωμένων Πολιτειών, οι αναλυτές, θα είναι σε θέση να εξηγήσουν τι σημαίνει πρακτικά αυτό για την πολιτική σκηνή της χώρας.
3: Βέβαια, με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορείς ποτέ να έχεις 100% το κεφάλι σου ίσχο, με την έννοια ότι είναι εντελώς απρόβλεπτος και ό,τι λέει τώρα σε ένα μισάωρο μπορεί να πει, και το έχει ήδη κάνει δηλαδή, το ακριβώς ανάποδο. Τώρα, θα μείνουμε λίγο στον Τραμπ, διότι εκτός του Μεσανατολικού αυξάνει, πρέπει να σου πω, και στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι νέο οικονομικό μέτωπο με τους εταίρους στη Δύση. Η Κομισιόν απάντησε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον Αμερικανό Πρόεδρο. Ανοιχτές οι επιλογές μας, όπως αναφέρει η Επιτροπή, αν οι ΗΠΑ παραβιάσουν τη μεταξύ μας συμφωνία. Και μάλιστα είχαμε και ανακοίνωση, Βασίλη, από τη Γερμανική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας. Τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα. Κάνουν λόγο για τεράστιο κόστος. Σίγουρα δεν θα μείνει έτσι όλο αυτό. Σε κάθε περίπτωση θα το παρακολουθούμε. Τώρα, πάμε πάρα πολύ γρήγορα στα υπόλοιπα θέματα. Καταρχάς, έχουμε το σχετικό βίντεο στο sky.gr με τον Sky που βρέθηκε σε μυστική βάση στο Ισραήλ, όπου συγκεντρώνονται τα όπλα της Hezbollah. Κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός τα βαρύτερα όπλα που έχουν βρεθεί στο Λίβανο, με ιρανική σφραγίδα κατασκευής, όπως και εκτοξευτές πολλαπλών ρουκετών. Ο Σταύρος Ιωαννίδης κατά αποκλειστικότητα βρέθηκε εκεί. Είναι πραγματικά, πρόκειται για μια απόρριτη τοποθεσία, πρέπει να σου πω, σε επαρχία του Ισραήλ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Αξίζει, να, κυρίες και κύριοι, να ρίξετε μια ματιά. Και βεβαίως έχουμε το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα για τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας. Ανάρτησε στην προσωπική του ιστοσελίδα ο πρώην Πρωθυπουργός την πολιτική του διακήρυξη και όλα δείχνουν πλέον ότι είναι θέμα χρόνου και με τη βούλα η ανακοίνωση του κόμματος. Κλείνω πάρα πολύ γρήγορα με μία-δύο ακόμα.
0: Μετά την παρέτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Σωστά.
0: του οποίου ήταν πρόεδρος και διατέλεσε και πρωθυπουργός, εξελέγει πρωθυπουργός με αυτό το κόμμα.
3: Και
0: κουράστηκε, βαρέθηκε.
3: Ναι, και βουλευτές του επόμενοι, που είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που σκέφτονται και δεν το κρύβουν άλλωστε ότι θα φύγουν από το πάλι ποτέ κυβερνητικό κόμμα για να προσχωρήσουν στη νέα κίνηση του κυρίου Τσίπρα. Επίσης έχουμε.
0: Αυτό θυμίζει Bad Bank. Δηλαδή είναι ο διαχωρισμός γίνεται στις επιχειρήσεις που τη ζημιά, η επιχείρηση χωρίζεται στα δύο. Τα αρνητικά αποτελέσματα τα αναλαμβάνει το δημόσιο και η καθαρή επιστρέφει με κάποιο τρόπο σε λειτουργία.
3: Θα κλείσω, Βασίλη, με το θέμα από το Υπουργείο Εξωτερικών, διότι είχαμε ανακοίνωση επίσημη από την Αθήνα ότι σήμερα το πρωί 176 πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών που συμμετείχαν στο Φλωτίλα, στο Λίσκο δηλαδή, της Ειρήνης και Ελευθερίας όπως έχει ονομαστεί, αποβιβάστηκαν σε λιμένα του νομού Λασιθίου στην Κρήτη, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε επίσημη ανακοίνωσή του. Μάλιστα, διευκρινίζει ότι από αυτούς 31 μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρου Υγείας Σιτίας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από όπου με ευθύνη των οικείων αλλοδαπών προξενικών αρχών ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρησή τους από την Ελλάδα. Άλλο ένα θέμα το οποίο κλείνει και με τη βούλα. Σε κάθε περίπτωση, να βάλω ένα αστερίσκο, όταν μου επιτρέπεις. Δύο άτομα, δύο μέλη του Στολίσκου έχουν μεταφερθεί στο Ισραήλ για ανάκριση. Πρέπει να σου πω από αυτά το Στολίσκο. Ο ένας μάλιστα από τους δύο, αν θυμάμαι καλά, όπως ανήρτησε επίσημα το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, διώκεται, ερευνάται, πες καλύτερα, για σύνδεση με τρομοκρατική οργάνωση.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11:54 από τα λεπτά. Θα συναντήσουμε τον Στέφανο και στην επόμενη ώρα, στιγμιότυπα. Sky 100,3 210 48 00 170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. skyradio.gr στο σελίδα είναι πρωτομαγιά και το ζήτημα της ελευθερίας του τύπου κυριαρχεί και στην επισκόπηση των εφημερίδων από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
4: Με αφορμή την ετήσια έκθεση του δίκτυου ελευθερίας του τύπου από τους δημοσιογράφους χωρίς σύνορα, η Frankfurter Rundschau επισημαίνει. Φέτος η Γερμανία έχει υποχωρήσει 3 ακόμα θέσεις στην κατάταξη, καταλαμβάνοντας την σχεδόν ντροπιαστική 14η θέση. Η υποχώρηση αναδεικνύει δύο προβληματικές εξελίξεις, ότι τόσο η εξωτερική όσο και η εσωτερική ελευθερία του τύπου βρίσκονται υπό πίεση. Το εργασιακό περιβάλλον γίνεται ολοένα πιο εχθρικό, επικρίνουν οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα. Συγκεκριμένα, οι δημοσιογράφοι γίνονται αποδέκτες ρητορικής μίσους και προσωπικών απειλών στο διαδίκτυο και το έργο τους δυσφημείται. Σε διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις, κυρίως ακροδεξιών κύκλων, αντιμετωπίζουν σωματικές επιθέσεις και καταστροφή του τεχνικού εξοπλισμού. Αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση ανατολικογερμανικό φαινόμενο, τονίζει ο Κρίστιαν Μίρ, εκτελεστικός διευθυντής των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα. Οι δημοσιογράφοι που κάνουν ρεπορτάζ για ακροδεξιά εξτρεμιστικά κινήματα στη Δυτική Γερμανία υφίστανται επίσης εχθρότητα. Όσοι εργάζονται στην τοπική ερευνητική δημοσιογραφία διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο. Η Frankfurter Rundschau σημειώνει: σε αυτή την πολωμένη ατμόσφαιρα, οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης πρέπει να αγωνιστούν για την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη του κοινού. Το δημοσίευμα σχολιάζει ότι εξίσου θλιβερή είναι και η κατάσταση της εσωτερικής ελευθερίας του τύπου στη Γερμανία. Δεν πρόκειται δηλαδή για εξωτερικές παρεμβάσεις, αλλά για την ελευθερία των δημοσιογράφων στα συντακτικά γραφεία, όπου η ελευθερία του τύπου συχνά περιορίζεται, ειδικά όταν γίνονται ρεπορτάζ για τη Μέση Ανατολή. Οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα έχουν λάβει πλήθος σχετικών καταγγελιών. Οι συντάκτες εμποδίζονται επανειλημμένα να γράψουν για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από τον Ισραηλινό στρατό, με τον ίδιο τρόπο που καλύπτουν εγκλήματα που διαπράττονται από άλλα κράτη. Ακόμα και στη συζήτηση για το τι συνιστά θεμητή κριτική στην Ισραηλινή κυβέρνηση και τι αντισημιτισμό, η ερμηνεία συχνά υπαγορεύεται. Αυτό υπονομεύει την εσωτερική ελευθερία του τύπου και δυσχεραίνει τις συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων.
0: Στιγμιότυπα Sky 100,3 2148 00 170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Έχετε ακούσει την είδηση, έχετε δει και τα ρεπορτάζ για τα μέλη του Ροβίκουνα που βανδάλισε η πολυκατοικία που μένει καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου. Στην τηλεόραση του Sky σχολίασε ο Πάσχος Μανδραβέλης συνομιλώντας με τη Χριστίνα Βίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
5: Φοβάμαι ότι η αλητεία γίνεται κανόνα στην ελληνική κοινωνία. Πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή τους κανόνες συμβίωσής μας. Οποιοδήποτε μπορεί να λέει την άποψή του, έτσι, και η άποψή του αυτή πρέπει να κρίνεται με άλλη άποψη. Όχι με προφυλακισμούς, όχι με απειλές και βαψίματα στον τοίχο, όχι. Αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας. Η δημοκρατία εφευρέθηκε ώστε να λύνουμε τις διαφορές μας με το λόγο, μιλώντας. Όχι βάφοντας το σπίτι, όχι προφυλακίζοντας καθηγητές, όχι. Δυστυχώς αυτό το πράγμα χρόνια τώρα το έχουμε ξεχάσει. Καιρός λοιπόν είναι να το ξαναθυμηθούμε, ότι η δημοκρατία, ότι η βία, παντός είδους βία, είναι άρνηση της δημοκρατίας. Θα μου πει κάποιος, η δημοκρατία δεν λειτουργεί σωστά. Θα συμφωνήσουμε, δεν λειτουργεί σωστά. Αλλά και αυτό δημοκρατικά λύνεται. Λύνεται με διάλογο, λύνεται με πίεση, λύνεται με ψηφίσματα, λύνεται με διαμαρτυρία, αλλά η διαμαρτυρία πρέπει να έχει μόνο τρόπο, τον λόγο, όχι τον προπυλακισμό, όχι τις απειλές, όχι τα πανογραψίματα στους τοίχους.
4: Έχει ευθύνες η πολιτεία και σε ρωτώ, γιατί παρακολουθούσα νωρίτερα στο ρεπορτάζ την ένταση και την απόγνωση του πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Γίνονται φθορές, γίνονται ζημιές, γίνονται επιθέσεις και γίνονται αυτά ανεκτά, χωρίς να υπάρχει μία τιμωρία.
5: Πρέπει να δούμε και τα όρια της πολιτείας. Δεν μπορεί η πολιτεία να έχει ένα αστυνομικό σε κάθε σπίτι καθηγητή, στα εφετεία, στα εφετεία έχει δικαστικούς αστυνομικούς, άσχετα αν αυτοί δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους στην προκειμένη περίπτωση, ή στις εφορίες ή στο αυτό. Το θετικό είναι ότι ήδη η ελληνική κοινωνία νιώθω ότι αρχίζει και μπουχτίζει με αυτά τα περιστατικά βίας, τα οποία εκτείνονται σε όλο μας το κοινωνικό βίο. Και πολύ περισσότερο άρχισε να απονομιμοποιείται πολιτικώς η δράση των τραμπούκων που βαφτίζονται φοιτητές, κατά κανόνα δεν είναι φοιτητές, γιατί τα έχω ζήσει και εγώ στο πετσί μου, ξέρω ότι δεν είναι φοιτητές, απονομιμοποιείται κοινωνικώς και πολιτικώς αυτού του τύπου η χαμηλή ένταση βία, αλλά πάντως βία. Συνεπώς εγώ είμαι λίγο πιο αισιόδοξος ότι αυτά τα φαινόμενα θα τελειώσουν.
4: Ο υφυπουργός, γιατί έμεινα νωρίτερα στην προηγούμενη ιδιότητά του, παρόλα αυτά επισημαίνει ότι αυτά τα περιστατικά ή τα έως τώρα περιστατικά δεν έχουν κάποια, δεν έχει τιμωρηθεί κάποιος. Είναι η τιμωρία τρόπος αντιμετώπισης και διαχείρισης μιας κατάστασης?
5: Βεβαίως. Στην περίπτωση του Ρουβίκονα δεν ξέρω τι ακριβώς είναι.
6: Η πόλη, η χώρα, ο κόσμος. Ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
7: Είμαι ο Χρήστος Κούτρας.
8: Και εγώ είμαι ο Γιάννης Τζούνος.
7: Και κάθε απόγευμα 5 με 6
8: ακούτε την εκπομπή των Ατέριαστων
7: από το City 106,1.
5: Αυτό έχει και μια ηθική απαξία, διότι είναι στο σπίτι της, αλλά και στο σπίτι της να μην ήταν και απ' έξω να ήταν στον απέναντι τοίχο, υπάρχει το αδίκημα του βανδαλισμού. Πλημέλημα.
9: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διεμήνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στις σημερινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ένωση τηρεί τις δεσμεύσεις της που περιλαμβάνονται στην κοινή δήλωση σύμφωνα με την καθιερωμένη νομοθετική πρακτική. Η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπεν Λάγκε. Για τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Απίφθινε έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Επιστολή στο Κογκρέσο απέστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ με την οποία υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Αναχωρώντας σήμερα από το Λευκό Οίκο με προορισμό τη Φλόριντα, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι δεν προτίθεται να ζητήσει έγκριση από το Κογκρέσο γιατί δεν έχει ζητηθεί ποτέ στο παρελθόν. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε νωρίτερα και τη νέα πρόταση του Ιράν για λήξη του πολέμου, την οποία έλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των Πακιστανών διαμεσολαβητών. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν είναι ικανοποιημένος από τη νέα πρόταση, χωρίς να διευκρινίσει ποια σημεία της πρότασης απορρίπτει. Μάλιστα, εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο η Τεχεράνη μπορεί τελικά να αποδεχθεί μια συμφωνία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, διεμήνησε. Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε. Ανακοίνωση σχετικά με τους 176 ακτιβιστές του στολισκού για τη Γάζα εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Όπως αναφέρει, πρόκειται για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, οι οποίοι αποβιβάστηκαν σε λιμάνι του νομού Λεσιφίου στην Κρήτη. Από αυτούς, 31 μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Ιτίας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από όπου με ευθύνη των οικείων αλλοδαπών προξενικών αρχών ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρησή τους από την Ελλάδα. Συνελήφθησαν 4 μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σεσημασμένο για βιασμό, κλοπές, απίθεια, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορίες που ανέφεραν ότι ο 30χρονος και οι συνεργοί του διακινούσαν ναρκωτικά με σημείο πώλησης διαμέρισμα στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύονται οι 3 τραυματίες μετά την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο σοβαρά τραύματα φέρει μια δημοσιογράφος, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ενώ οι 2 άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της πτώσης της σκάλας. Στη Σαουδική Αραβία, το μοναδικό επίσημο κατάστημα πώλησης αλκοολούχων ποτών έχει ξεμείνει από αλκοόλ, καθώς καθυστερούν οι αποστολές φορτίων λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η Κάβα, που βρίσκεται στη διπλωματική συνοικία του Ριάντ και δεν έχει ονομασία και καμία πινακίδα, άνοιξε το 2024 για να εξυπηρετεί μη μουσουλμάνους διπλωμάτες και πέρυσι επεκτάθηκε πουλώντας σε εύπορους μη μουσουλμάνους αλλοδαπούς κατοίκους. Επισήμως στη Σαουδική Αραβία, η γενική απαγόρευση στο αλκοόλ από το 1952 παραμένει σε ισχύ. Στα αθλητικά, στο δεύτερο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, η Real Madrid επικράτησε τη Χάπουελ Τελ Αβίβ με 102-75. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.
Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: με τον Μάκη Δανιλίδη.
1: Κάθε νύχτα, όταν οι δρόμοι αδειάζουν και η πόλη κοιμάται, ανοίγει μια άλλη διάσταση. Η εκπομπή νύχτα είναι. Θα περάσει. Στο City 106,1 σε παίρνει μαζί της. Από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί, σε μια διαδρομή ανάμεσα στις χαρές, τους καημούς και τα μυστικά που μόνο η νύχτα μπορεί να φιλοξενήσει. Εδώ οι ακροατές μιλούν, γελάνε, στεναχωριούνται και κάθε καρδιοχτύπη βρίσκει αντίλαλο στον αέρα. Και ο Μάκης Δανιλίδης με τη φωνή και την ψυχή του αγγίζει τον καημό και τις αναμνήσεις, κάνει κάθε στιγμή προσωπική και ζωντανή, σαν να είσαι ακριβώς εκεί μαζί του. Μια νύχτα γεμάτη μουσική, τραγούδια που στολίζουν τη ζωή και στιγμές που μένουν ανεξίτηλες. Νύχτα είναι, θα περάσει. Κάθε βράδυ από τις 12 μέχρι τις 6. Μόνο στο City 106,1.

0: Και επειδή θα σου πω και κάτι, η νύχτα φίλε είναι πολύ μικρή. Και αυτό που έχω μάθει για σένα θα να το πω στον αέρα. Είσαι ψυχάρα φίλε και ασενικός. Εδώ σταματάω, αυτές οι δύο λέξεις θεωρώ ότι τα λένε όλα. Είσαι ασενικός. Αλλά είσαι αριανός φίλε, δεν μπορούμε σε κάνουμε παοξάκι. Δικό μας, δεν πειράζει. Όταν κάποια στιγμή μπορείς να μου βάλεις ένα τραγουδάκι που αγαπώ πολύ, αν μπορείς.
1: Πες μ' αγόρι μου.
0: Δεν ξέρεις ποιον Διονυσίου. Συλλογή σου.
1: Τι λες τώρα ρε φίλε.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Τι είπες τώρα ρε φίλε.

κάθε νύχτα. Όταν οι δρόμοι αδειάζουν και η πόλη κοιμάται, ανοίγει μια άλλη διάσταση. Η εκπομπή νύχτα είναι. Θα περάσει. Στο City 106,1 σε παίρνει μαζί της. Από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί, σε μια διαδρομή ανάμεσα στις χαρές, τους καημούς και τα μυστικά που μόνο η νύχτα μπορεί να φιλοξενήσει.

Οι ακροατές μιλού γελάνε, στεναχωριούνται και κάθε καρδιοχτύπη βρίσκει αντίλαλο στον αέρα. Και ο Μάκης Δανιλίδης, με τη φωνή και την ψυχή του, αγγίζει τον καημό και τις αναμνήσεις, κάνει κάθε στιγμή προσωπική και ζωντανή, σαν να είσαι ακριβώς εκεί μαζί του. Μια νύχτα, γεμάτη μουσική, τραγούδια που στολίζουν τη ζωή και στιγμές που μένουν ανεξίτηλες. Νύχτα είναι, θα περάσει. Κάθε βράδυ από τις 12 μέχρι τις 6. Μόνο στο City 100, 6,1.

0: City 106,1. Συνεχίζουμε ακάθεκτη.
1: Είμαι η Κατερίνα Δράκου. Καθημερινά, 6 με 8, τα απογεύματά σας έχουν ιστορίες. Από τον Sky 100,3 στον City 106,1.

0: Πρωτοσάλτη 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
1: Είμαι ο Δημήτρης Γιατζόγλου και ζούμε αληθινά κάθε βράδυ 10 με 11, Δευτέρα με Παρασκευή, στο City 106,1.

πρόσωπό μου στο καθρέφτη με κοιτά. Αφού δεν κλαίω, δεν κλαίω, αυτό και κλαίω.

Γιατί δεν μπορώ να ξεχάσω.

0: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία.
1: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Είμαι η Μαρία Σαμουλαδά και κάθε μέρα από τις 11 έως τη 1 λέμε παρέα καλημέρα στο City 106,1.

0: χειμώνας βαρύς, κρύο πολύ, και εκείνο το βράδυ το φεγγάρι δεν βγήκε, τα σύννεφα χαμηλώσανε και η βρόχα έπεφτε straight through. Εκείνη η μονάχη της έψησε ένα καφεντάκι, άναψε ένα τσιγαράκι, πήγε στη βιβλιοθήκη της, πήρε τον πρώτο τόμο από τα απομνημονεύματά της, ξάπλωσε στην τυβανοκασέλα της και άρχισε να τα διαβάζει ένα-ένα. Ο πρόλογος δεν έλεγε και πολλά πράγματα, μας ανέφτασε στη σελίδα 96.473.826 κάθετος παύλα και κάτι ψηλά. Έγραφε ότι συνεδέθη με νεαρών, αλλά το ειδήλιο δεν εκράτησε παρά μόνον 3-24 ώρα, διότι ούτως εκ των υστέρων απεδείχθη ακατάλληλος. Κι έτσι καθαρίσαν ένα βράδυ που το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε ράιθρου. Σελίδα 9 του 74ου τόμου έγραφε ότι ήτανε καλοκαιριά και είχε βγει στην παραλία να κάνει το μπάνιο της. Εκεί γνώρισε ένα νεαρό, τον επλησίασε, ανταλλάξανε μερικές κουβέντες, τον ρώτησε για το όνομά του. Εγώ, λέει αυτός, ονομάζομαι Φρίτς. Τον αγάπησε τρελά, αλλά σαν μπήκε το φθινόπωρο, αυτός την πούλεψε για την πατρίδα του. Εκείνη ξέμεινε μόνη της, ένα βράδυ που το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε ράι. Σελίδα 6 Αθροβού, παράγραφος Ξου, κεφάλαιο Θου, έγραφε ότι πήγε και τον συνάντησε και του είπε ότι θα έπρεπε να γίνει ο γάμος. Αυτός δεν έφερε αντίρρηση και προσδιορίστηκε 5:33 πρώτα και 49 δεύτερα. Η μέρα πλησίασε, εκείνη για να πάει να παντρευτεί μπήκε στο μπάνιο της, έριξε τα ποσμητικά της, τα απορριπαντικά της, ντύθηκε, φόρεσε τον ηθικό, ενώ απόξω το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε.
1: Κάθε νύχτα, όταν οι δρόμοι αδειάζουν και η πόλη κοιμάται, ανοίγει μια άλλη διάσταση. Η εκπομπή νύχτα είναι, θα περάσει. Στο City 106,1 σε παίρνει μαζί της. Από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί, σε μια διαδρομή ανάμεσα στις χαρές, τους καημούς και τα μυστικά που μόνο η νύχτα μπορεί να φιλοξενήσει. Εδώ οι ακροατές μιλούν, γελάνε, στεναχωριούνται και κάθε καρδιοχτύπη βρίσκει αντίλαλο στον αέρα. Και ο Μάκης Δανιλίδης με τη φωνή και την ψυχή του αγγίζει τον καημό και τις αναμνήσεις, κάνει κάθε στιγμή προσωπική και ζωντανή, σαν να είσαι ακριβώς εκεί μαζί του. Μια νύχτα γεμάτη μουσική, τραγούδια που στολίζουν τη ζωή και στιγμές που μένουν ανεξίτηλες. Νύχτα είναι, θα περάσει. Κάθε βράδυ από τις 12 μέχρι τις 6. Μόνο στο City 106,1.

0: Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.
1: Είμαι ο Μάνος Βουλαρίνος και ακούτε την εκπομπή ό,τι να είναι κάθε Σάββατο στις 12 στον City 106,1. Οπα!

0: τσιπάκι στην απόλυτη.
1: Η πόλη, η χώρα, ο κόσμος. Ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
2: Είμαι ο Πέτρος Κυρκυλής και κάθε Σαββατοκύριακο ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky στον City 106,1.

0: City 106,1. Συνεχίζουμε ακάθεκτη.
1: Είμαι η Μαρία Δουρουδή και κάνουμε μαζί παρέα κάθε Σάββατο στις 3 το μεσημέρι στον City 106,1.